Παύσου τρομό, βαφτιστή, ο μαρτύρο. Άγιο Εστεφένο, αρθιδιέχνο, ο με πρώτο μαρτύρο. Λεμπεθεώριμο, εν ευαγγελιστή, Μάρκο, πια αποστόλο, ο απόβο, εμαρτύρος. Λεβάσαι ψευδήρο, εμπενσάγδιο χώρο. Άγιο Ασένα, βαβοστολικό, νυμπάγιο πετροσύρο, μαρτύρο. Αρνησί, ρεύς. Νεπάγιος ο Χρυσοστόμος, Άγιος Θεοδόσιος, Άγιος Σαφήνος, Άγιος Δημητρέιος, Άγιος Κυρέλλος, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Εργόρμης Ιωλόγος, Άγιος Βαρμής Αγματρός, Λέμπι Άγιος Εγρηγόριος.